0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ, σ' αγαπώ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: This sound and a DVD.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

χώρα. Έχει πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

cosa de locos. Así que

Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά, παιδιά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
0: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
8: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
8: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
9: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
15: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
14: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
16: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
17: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
6: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιασε την κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και αυτά να φέρνει προβάλλοντας το σκορ. Βολάρα από τον Ιταλικό.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
5: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
5: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινά.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον πατερούλι.
5: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
15: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
14: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
15: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
14: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
16: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
17: Σάντες, καρκοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
18: Πιο γρήγορα.
17: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
18: Πιο γρήγορα.
17: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
18: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
17: Συσκευασίες τροφίμων.
18: Πιο γρήγορα.
17: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
18: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
17: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
9: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
19: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
20: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξία.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
8: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
8: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710-233646 και 6948-303987 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
8: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης. Αρκαδικής.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
2: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
11: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 1.000 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
11: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan. Back to Cosmo Sport.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Θα σε θυμηθώ την Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
16: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε σε μια σημαντική ανακοίνωση από το Δήμο Τρίπολης σχετικά με τη συναυλία που θα γίνει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου ως γνωστόν. Λοιπόν, η φυσική προπόληση εισιτήριων συνεχίζεται στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο καθημερινά και το Σάββατο, όχι την Κυριακή, από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6.30 το απόγευμα ως 8 το βράδυ. Λοιπόν, η αγορά των εισιτηρίων γίνεται μόνο με κάρτα. Έτσι να είναι ξεκάθαρο αυτό. Προφανώς γίνεται και ηλεκτρονικά αν θέλετε, αλλά εμείς αναφερόμαστε στη φυσική προπόληση. Για τη Δευτέρα, η μέρα της συναυλίας, η προπόληση θα πραγματοποιηθεί μόνο τις πρωινές ώρες, προφανώς από τις 11 μέχρι τη 1. Το απόγευμα και στην είσοδο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου δεν θα πωλούνται εισιτήρια. Η πλατφόρμα από την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικώς τα εισιτήριά σας είναι η ticketservices.gr. Γενική είσοδος είναι 19 ευρώ ως γνωστόν, μειωμένη είσοδος 16 ευρώ για αμαία φοιτητές, ανέργους, τρίτεκνους και πολύτεκνους, με την επίδειξη φυσικά αντίστοιχης κάρτας ταυτότητας αποδεικτικού στοιχείου. Ελεύθερη είσοδος για παιδιά έως 10 ετή.

Φυσικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Μέτρα τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες θα επεκτείνονται ή θα απλώνονται μέχρι τις εκλογές, με το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή να είναι κάλπες τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Του 27 φυσικά. Λοιπόν, πάμε όμως στα πρωτοσέλιδα, γιατί η εφημερίδα Δημοκρατία έχει μία αποκάλυψη, παύλα καταγγελία. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Μαϊμού υπογραφές από το Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενιντάδα που τον στήριξε, υπήρξε συγκάλυψη. Τώρα, γιατί δεν μας κάνει καμία εντύπωση? Σε δεινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία βέβαια. Σε παραζάλει η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένη ευαισθησία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια προσπάθεια να προλάβει νέο σάλο για τη woke ατζέντα. Εκτός όλων των άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν και των θετικών αλλά περισσότερο των αρνητικών που χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση αυτή, οι άνθρωποι είναι και αδέξιοι, αλλά πολύ αδέξιοι όμως. Σε επίπεδα Αμερικανών ή τι συμπεριφέρονται σαν Αμερικανάκια σε κάποια θέματα. Λοιπόν, στο Marine Traffic παραμένει η τουρκική ονομασία στο Καστελόριζο. Μια χαρά. Ο οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, αυτός που έχει απομείνει τέλος πάντων, διαψεύδει το κακόγουστο σοου Κυρανάκη για τα τρένα, ο οποίος είπε ότι τα τρένα είναι ασφαλή, βέβαια, ποια τρένα, τέλος πάντων. Δύο εγκύκλοι εκθέτουν τους διθυράμβους του περί ασφάλειας. Πρόστιμο 350.000 ευρώ στο Υπουργείο της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου για λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Και σύμφωνα με έγκυρες πηγές της Δημοκράτιας Εφημερίδας, Βορύδης καρφώνει Βελόπουλο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεισε ο Σαλμάς με τον Σαμαρά για το βόρειο τομέα στην Αττική. Βαριά εκτεθειμένη η διοίκηση του πρώην υπερταμείου, σκανδαλώδης μεθοδεύσεις στο νέο διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου. Και σε ένα άρθρο ή σε ένα ρεπορτάζ το οποίο τίτλοφορείται «Χωρίς ντροπή», χωρίς εδώ, ο Ισίδρος Κούβελος πήγε να υπερασπιστεί καταδικασμένους για κακοποίηση παγκόσμιων πρωταθλητριών. Ελεύθερος τύπος. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Εμείς θα λέγαμε κακούργημα θα γίνουν και οι τηλεφωνικές απάτες. Και συγγνώμη για την έκφραση, αγαπητοί ακροατές, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. Εδώ που τα λέμε, κάποιοι εξ αυτών δυστυχώς τα θέλουν και τα παθαίνουν. 6.399 περιστατικά και 961 απόπειρες, διπλάσια σε σχέση με πέρσι στο επτάμηνο. Άμα βρίσκεσαι σε τέτοια κρίση. Επιστρέφει στο 2015, ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες, επιδρομή σε εισαγωγικά, αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Η πατριωτική εισφορά 1% θα επιβληθεί στην καθαρή περιουσία από ακίνητα, μετοχές, κοσμήματα σε θηρίδες, δήλωσε ο κ. Παπάς, που προσπάθησε να τα μαζέψει στη συνέχεια. Ξύπνησαν μνήμες, λέει η εφημερίδα, ο Ελεύθερος Τύπος, έτσι, από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις αναφορές των Μπολάκη Αποστόλου Βαλαβάνη για τα χρήματα στις θηρίδες. Συγγνώμη, αν υπάρχουν χρήματα στις θηρίδες, δεν πρέπει να φορολογηθούν? Δεν το κατάλαβα. Όπως και τα μερίσματα από τις μετοχές πρέπει να φορολογηθούν παραπάνω από ό,τι φορολογούνται αυτή τη στιγμή.
δεν το καταλάβαμε γιατί είναι κακό αυτό. Α, λέει, θα διώξει επενδυτές από τη χώρα. Ναι, είδαμε τις τεράστιες επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα. Παραγωγικές πάνω απ' όλα επενδύσεις. Είτε αγοράζουν σπίτια και κτήματα ξένοι ή και Έλληνες. Έλληνες που έχουν κάποια οικονομική δυνατότητα. Τεράστια. Πολύ παραγωγική επένδυση. Δεν σας λέω τίποτα. Τα τελευταία 7 χρόνια από παραγωγικές επενδύσεις, το μόνο που έχουμε δει είναι ΑΠΕ, αλλά τις έχουμε δει πάρα πολύ και χωρίς μέτρο. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια με το νέο χωροταξικό να μπει αργά όμως μια τάξη. Έχουμε δει πάρα πολλά κρατικά έργα, φυσικά πρέπει να γίνονται, και πάρα πολλούς κρατικοδίαιτους. Επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν σε μία νύχτα για να πάρουν δουλειές από το δημόσιο. Αυτό είναι παραγωγικό μοντέλο, σοβαρό τώρα, έτσι. Μιλάμε για ανάπτυξη, όχι αστεία. Για να μην πούμε για την επέκταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε κάποιους προορισμούς, σε λίγο δεν θα υπάρχει χώμα και πιθανώς ούτε παραλίες. Θα έχουν χτίσει και μέσα, έτσι που πάμε. Ήδη από φέτος και πέρσι, από πάρα πολλούς στυλιτέθηκε το γεγονός ότι έχουν φτάσει εξαπλώστες στο κύμα μπροστά. Γιατί αλλιώς πώς θα τη χρεώσεις 150 και 300 ευρώ. Γίνεται. Και μετά από όλα αυτά βγαίνει ο άλλος και λέει ότι θα ψάξουμε τις θηρίδες. Λέει, το οποίο δεν πρόκειται να γίνει βέβαια. Γιατί εντάξει, και οι τράπεζες επιχείρησης είναι και προασπίζουν τους πελάτες τους όπως οφείλουν να κάνουν. Κατά τα λοιπά, μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, άλλο ένα μήνυμα στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Περίεργο που το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό, γιατί είχαμε την εντύπωση τα τελευταία χρόνια ότι δεχόμαστε συνεχώς υποδείξεις. Τι να κάνουμε. Δεχτήκαμε υποδείξεις για την Ουκρανία και καλώς. Δεχτήκαμε υποδείξεις για το τι αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, καλώς. Αλλά τώρα δεν θα δεχτούμε υποδείξεις. Εντάξει, βέβαια είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε αυτό. Σε ρώτα Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης εχθές μίλησε στο Ηράκλειο και έταξε 13ο μισθό στο δημόσιο από λεφτόδεντρα. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό τώρα, τα λεφτόδεντρα και τα άλλα. Ο χάρτης της αγοράς, λίγα περιζήτητα, ακριβότερα τα νεόδημητα ακίνητα. Νέο ράλι τιμών για το σιτάρι μετά από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί ζυμαρικά και δημητριακά. Τι θα γίνει. Θα μειωθούν μετά τη συμφωνία των κυρίων. Θα μειωθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Α, όμως είδαμε ένα ρεπορτάζ το οποίο στο Μέγκα ο κύριος Τσίμας, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος είπε ότι ενώ είχε πει η κυβέρνηση ότι είχε συμφωνήσει δήθεν ότι το καλοκαίρι θα πάγωναν οι τιμές. Και μετά τώρα, λόγω της συμφωνίας, θα μειωνόντουσαν. Λοιπόν, το καλοκαίρι δεν πάγωσαν οι τιμές, αυξήθηκαν και τώρα επανέρχονται κάποιες εκεί που ήταν τον Ιούνιο. Και αυτό το παρουσιάζει ως μείωση τιμών το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή δουλεύει τον κόσμο, για να το πούμε λαϊκά. Πάμε και στην εφημερίδα τα νέα, αφού πάμε και για Μέγκα. Λοιπόν, γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα. Προσέξτε τώρα εδώ συμβολισμούς, αγαπητοί ακροατές. Συνάντηση Μητσοτάκη Σίση, του Αιγύπτιου Πρόεδρου, την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Εκεί δηλαδή που οι αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Μοντγκόμερι σταμάτησαν τον Ρόμελ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1942, μάλιστα. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι μια αποκάλυψη των νέων αυτή. Ακριβώς από κάτω, 522 οχυρωματικά έργα σε όλη την Ελλάδα ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Οχυρωματικά έργα.
Περιμένουμε εισβολή δηλαδή. Οχυρωματικά έργα. Γιατί η αλήθεια, γιατί μπήκαμε στην Ένωση, ρε παιδιά. Δεν είχα, όταν μπήκαμε και στην ΕΟΚ κιόλας, δεν είπαμε ότι γίνεται για να είμαστε ασφαλείς. Μεταξύ άλλων λόγων φυσικά. Και τώρα θα φτιάξουμε 522 οχυρωματικά έργα εμείς. Η Ελλάδα, που προφανώς κινδυνεύει να εισβάλλει ποιος, η Ιταλία, όχι, το κάνουν το 1940. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Μάλιστα. Περιμένουμε εισβολή λοιπόν, εκτός άμα είναι μια ωραία, ένας ωραίος τρόπος για να γίνουν κάποιες απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει και αυτό. Επανεκκίνηση 3η Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειος με μαντινάδες και το σύνθημα «Τώρα Πασόκ» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με αστερίσκους πράσινο φως από τη ΡΑΣ, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Αυτή τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Και ένα φιλοξενείται και ένα άρθρο της εφημερίδας The Guardian, ο φύλακας, βρετανική εφημερίδα. Ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτον πυλών το χειρότερο El Niño. Το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων χιλίων ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβοι ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας από τότε που καταγράφονται, βέβαια, θερμοκρασίες, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία.

χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο αναπληρωτή στο Μεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημερώσεως.

Ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Κοτάκη. Οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα αλλάζοντα κύμβαλα. Πήρα από τον Καριωτάκη αυτό. Τις δημοσκοπήσεις αναφέρει εταιριών που δεν είναι μέλη της ΕΣΟΜΑΡ και δεν υπόκεινται στον έλεγχό της, μην τις παίρνετε τις μετρητής. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί που τις κάνουν, την αλήθεια λένε στα ποιοτικά, αλλά τη μισή αλήθεια στην πρόθεση ψήφου και πολλές φορές προσαρμόζονται στις ανάγκες της γραμμής των μέσων που τις παραγγέλνουν. Ποιες είναι αυτές οι ανάγκες? Ο κ. Μητσοτάκης θέλει απεγνωσμένα να γράφει μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό του 3 μπροστά και ο κ. Τσίπρας θέλει απελπισμένα να γράφει το ποσοστό του 2 μπροστά. Θα αποφύγω προς αυτό εύκολους συνειρμούς που μπορεί να προκαλέσουν το γέλοτα, αλλά παρατηρώ ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο τις διαρροές από το Μαξίμου. Η επιθυμία είναι να ανέβει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μετά το δώστα όλα τσοβόλα Μητσοτάκη πακέτο στη ΔΕΘ, κατά 1,5% στην εκτίμηση ψήφου, μπορεί και 2. Οι κλειδοκράτορες των αριθμών μας λένε όμως ότι δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, δεν γίνεται. Επίσης, τι άλλο ενδιαφέρον λέει ο κ. Κοτάκης, μετά λόγου γνώσεως το λέει. Στην κοινότητα των εγκεκριμένων δημοσκόπων των Αθηνών είναι καιρό τώρα κοινό μυστικό δύο πράγματα. Τα 29 και τα 30 της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν. Τα αληθή ποσοστά του κόμματος κινούνται μεταξύ 24 και 26%. Μελέτη που έγινε από ξένο οίκο για λογαριασμό, σημαίνοντος παράγοντος της πολιτικής μας ζωής, περιορίζει τις πιθανότητες της Νέας Δημοκρατίας να αγγίξει ή να υπερβεί το 30% σε 3%. 3% πιθανότητα της δίνει να περάσει το 30 ή να το φτάσει. Οι μέσες τιμές της κινούνται στο 26% αυτή τη στιγμή με maximum 27%. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι Έλληνες έχουν προεξοφλήσει πως θα διεξαχθούν δεύτερες εκλογές. Γι' αυτό και παρά τη ρητορία της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία, ακόμα και με την κινδυνολογία για να αντιμετωπίσουμε με σταθερότητα ένα θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και διάφορες άλλες ιστορίες για αγρίους, το μήνυμα δεν περνάει σήμερα. Η επόμενη Βουλή θα είναι βαριά πολυκομματική, καθώς οι Έλληνες μοιάζουν αποφασμένοι να ψηφίσουν χαλαρά στην πρώτη κάλπη για να διαμαρτυρηθούν. Αυτά τα δύο δεδομένα, καταλήγει ο κ. Κοτάκης, εξηγούν γιατί χθες ο κ. Τσίπρας προχθές υποσχέθηκε ως παροχές στην Άρτα και γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα τάξει το Σάββατο τα Γιάννενα. Ωραίο αυτό.

η εφημερίδα των συντακτών. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκροτήσεως της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής, της παράταξης, έτσι, σε αριθμούς, όχι της Ελλάδας, της χώρας, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από τη δίκαιη φορολόγηση, εισαγωγικά. Επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πασόκ 3 Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στην εκπαίδευση, καθώς ξεκινάνε σε μία εβδομάδα, ξεκινάει η εκπαιδευτική σεζόν σε σχολεία. 21, τα κενά είναι 21.000 και 30.000 είναι αναπληρωτές. Η μη μόνιμη δηλαδή εκπαιδευτική, αν θέλετε το πούμε αλλιώς. Γεωτεχνική δημοσίου, ειδού το επόμενο μέγα σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γερμανία-Ρωσία βαθαίνει κι άλλο η κρίση. Και πριν από τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ασφικτιούν σε ασφυξία οι επαγγελματίες της πόλης. Δέθη, η οποία είναι φέτος αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Η Καθημερινή. Η φωτογραφία της πρώτης σελίδας είναι αφιερωμένη στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ιστορικό πρόεδρο των ΗΠΑ, μπαρουτοκαπνισμένο και με εμφανή τα σημάδια του πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά. Πάνω στο σκαρί του, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα και η φωτογραφία είναι πάρα πολύ εύγλωτη. Κτηματολόγιο, παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική. Εκτόξευση και στις πράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Φανταστείτε σε τι απελπισία βρίσκονται οι τουρίστες. Πάνε στην Αττική. Ενώ οι Έλληνες φεύγουν από την Αττική, όπως γίνεται το καλοκαίρι, οι τουρίστες πάνε στην Αττική. Έρχεται Σούπερ El Niño, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Διεφθαρμένη η Αμερικανική κυβέρνηση, εμείς θα λέγαμε διεφθαρμένη και η Αμερικανική κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις καίνε τον Τραμπ. Γιατί σύμφωνα με τις σχετικές σφίγγουμετρήσεις, οι Αμερικανοί πολίτες παρουσιάζονται στην πλειονότητά τους αφενός να θεωρούν διεφθαρμένη την Αμερικανική κυβέρνηση, το οποίο είναι αυτονόητο αφού είχε επικεφαλής αυτόν που έχει, και αφετέρου να διαφωνούν με τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, γιατί μετά το κόλπο του Μεξικού κλπ. Θέλει να αλλάξει ο Τραμπ όνομα και στη λίμνη Οντάριο, γιατί με αυτά ασχολείται ως πεντάχρονο, 15χρονο άντε. Let's fly. Επίσης διαβάσαμε χτες στους New York Times ότι σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, λέει. Το οποίο αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι βγάλανε πολύ χρήματα παίζοντας, σπεκουλάροντας καλύτερα, πάνω στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα του πολέμου. Κατά άλλα τίποτα. Στο κύριο άρθρο έχει τίτλο η καθημερινή στοίχημα αξιοπιστίας. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη δημοσιονομική ανεμελιά και τις πολιτικές που μετέθεταν τα χρέη σε επόμενες γενιές. Τις συνέπειες της τελευταίας φοράς τις υφιστάμεθα ακόμη.
είναι στοίχημα αξιοπιστίας για το πολιτικό σύστημα, η ακριβής κοστολόγηση των εξαγγελιών και των προγραμμάτων των κομμάτων. Έτσι, μπράβο, να αρχίσουμε τα μπακαλίστικα, μήπως και σωθούμε. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τον οσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Nation. Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό, υποστηρίζει. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Έδωσε περισσότερα. Θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Όπως αυτό που έγινε στο κάτω, στην Λακωνία. Όλα αυτά άνθρωποι τα κάνουν. Και όντως είναι άνθρωποι αυτοί. Γιατί ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο, είναι ικανός και για το χειρότερο ως γνωστόν. Ο πληθυσμός γερνάει, θα διπλασιαστούν έως το 2060 οι ηλικιωμένοι στον πλανήτη σύμφωνα με νέα έκθεση. Το έχουμε καταλάβει. Κωστής Χατζηδάκης, ο κύριος αντιπρόεδρος με το σύστημα πλημμύρα. Φρίκη στην Κυψέλη, τα παιδιά γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκροβρέφο στην κατάψυξη. Το είχαν δει. Σοκ στην Πρέβεζα. 3 υποσιτισμένα παιδιά στο νοσοκομείο μετά από εισαγγελική παρέμβαση και επαφές με Κίεβο για υπαρκτή πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Κάνει λόγο ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ήρθε η ώρα, φαίνεται, να τελειώσουμε με αυτά και να περάσουμε σε άλλα. Η στήλη Κόντρα σε όλα έχει μια ενδιαφέρουσα σχετικός ανάλυση που έχει τίτλο «Το σύνδρομο της Ρινανίας». Αυτό αναφέρεται στον... Αναφέρεται και στο Δεύτερο Παγκόσμιο, αλλά και στις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή στο κρατήδιο της Ρινανίας στη Γερμανία. Ολόκληρη η Ευρώπη έχει στρέψει το ενδιαφέρον της λοιπόν σε αυτές τις εκλογές. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, το ακροδεξιό αφεντέ θα σαρώσει, ενώ το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς θα πατώσει. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι αναλυτές πιστεύουν ότι όλη η Ευρώπη θα χτυπηθεί από το σύνδρομο της Ρινανίας. Τα ακροδεξιά κόμματα έχουν μετεξελιχθεί σε πλειοψηφικά ρεύματα στην κοινωνία, η σοσιαλδημοκρατία καταραίει και τα κεντροδεξιά κόμματα δεν μπορούν να διαχειριστούν την κρίση. Το σύνδρομο της Ρινανίας έχει χτυπήσει επικίνδυνα την Αγγλία, όπου ο Νάιτζελ Φάραντζ καλπάζει, τη Γαλλία με τη Μαρίν Λεπέν είναι το φαβορί για την Προεδρία, εφόσον μπορείς να κατέβει βέβαια, και τη Γερμανία να βρίσκεται μπροστά στην απειλή του αφεντέ. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκτός από την οικονομική κρίση, η Ευρώπη πολύ σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη και με πολιτική κρίση, υποστηρίζει η εφημερίδα. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αν έχεις οικονομική κρίση, θα έχεις και πολιτική κάποια στιγμή.

Ριζοσπάστης. Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Political. Η Ελλάδα χτίζει στρατό drones. Το σχέδιο δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως. Drones, οχυρωματικά έργα, φρεγάτες, Patriot. Τι να πούμε. Μάλλον προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, αλλά δεν μας το έχουν πει. Και από κάτω φυσικά, για να υπάρχει και λόγος για το κεντρικό θέμα να είναι τέτοιου είδους, νέο παραλήρημα Ερντογάν, προκλήσεις και πολεμικές ιαχές από το Σουλτάνο. Λοιπόν, το μανιφέστο, ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δις από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη, τον ντεζαβού του Μεσσία, πουθενά εδώ εισαγωγικά. Έταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους τους έχοντες, σε εισαγωγικά το βάζει εδώ, κουβέντα. Η αμνησία του αδιάφθορου, σε εισαγωγικά, σκευωρία Νοβάρτης, αυτό παίζεται. Ποινικοί κώδικες, τι, πρεσβεία Βενεζουέλας, αυτό βρήκαμε τώρα, την πρεσβεία της Βενεζουέλας, που είχε εκεί ο πρέσβης κάτι κατηγορήθηκε για παρενόχληση και τον υπερασπίστηκε, τέλος πάντων. Παρακολουθήσεις υπουργών και ανωτάτων δικαστικών. Ρε παιδιά, στο σπίτι του κρεμασμένου παρακολουθήσεις. Έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ παρακολουθήσεις. Ούτε το 1/10 από αυτές που έκανε η σημερινή. Δηλαδή, να προσέχουμε τι γράφουμε, ρε παιδιά. Να προσέχουμε τι γράφουμε, γιατί είναι και πρόσφατα τα γεγονότα τα άλλα. Δεν είναι ότι τα έχουμε ξεχάσει. Του 15 μπορεί να τα ξεχάσει όλος ο κόσμος εδώ που τα λέμε. Εκτός από, από τα Captain Controls κλπ. Μετά αυτό το θυμάται ο κόσμος. Για προφανείς λόγους. Γιατί του επηρέασε την καθημερινότητα. Τα υπόλοιπα που αναφέρονται εδώ από το πλέον αντιτσιπρικό μέσο της Ελλάδας, το μανιφέστο, είναι για πλάκα μπροστά σε αυτά που έχει κάνει. Είναι της πλάκας μπροστά σε αυτά που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε. Εντάξει. Στα μαχαίρια το Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής. Το κόμμα. Οι παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί. Από τις αγάπες και τις κοινές προτάσεις δυσπιστίας πέρασαν στις εχθροπραξίες. Ταγίπ Ερντογάν. Σε πανικό ο Τούρκος πρόεδρος για τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ναι, νομίζουμε ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί.

One Voice. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Πανικός σε εχθρούς και φίλους. Μίλησε ο Αλέξης και δημιούργησε πολιτικό θέμα. Έβαλε δύσκολα στο Μητσοτάκη ενώ ψηδεύει. Καλό είναι αυτό πάντως να διαγωνίζονται ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Καλό είναι. Ό,τι υπόσχεται κάποιος, καλό είναι για τους πολίτες. Μπορεί να μην τα εκπλήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να τα κάνουν αυτά που λένε. Αλλά και που τα υπόσχεται και τα υπόσχονται και καταγράφεται, καλό είναι. Μπορεί να αναγκαστούν να κάνουν ένα ποσοστό.

Εθνικός κήρυκας. Δικαστής αναστέλει το νέο διάταγμα Τραμπ για την ηθαγένεια παιδιών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένα προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό που έχει κάνει το ανώτατο δικαστήριο. Ομοσπονδιακή λοιπόν δικαστής στο Maryland, από τους New York Times το θέμα, ανέστειλε προσωρινά μεγάλο μέρος της νέας προσπάθειας του Αμερικανού Προέδρου να περιορίσει την απόκτηση ηθαγένειας από παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, από γονείς που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Η δικαστής Deborah Boardman έκρινε ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει ήδη επιλύσει βασικά ζητήματα τα οποία επανέφερε εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ τον Αύγουστο. Η απόφασή της αφορά παιδιά που γεννήθηκαν μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2025, καθώς και όσων φυσικά θα γεννηθούν στο μέλλον. Αυτό γιατί τώρα το έκανε ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ θεωρεί, πιστεύει, ότι υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως από το Μεξικό, από κοντινές χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γεννήσουν τα παιδιά εκεί και να πάρουν τα δικαιώματα των Αμερικανών πολιτών. Γιατί είναι αυτονόητο ότι όταν γεννιέται ένα παιδί κάπου, παίρνει τα δικαιώματα του πολίτη αυτής της χώρας όπου γεννήθηκε. Οπότε σου λέει, αυτός το κάνουν επίτηδες. Όχι επειδή όντως στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να γεννήσουν με ασφάλεια ή με καλύτερες συνθήκες κτλ. Όχι, το κάνουν επίτηδες για να πάρουν τα δικαιώματα, τα παιδιά. Και μέσα σε αυτή την εθανόλη, για να πούμε τίποτα άλλο, στην οποία βρίσκεται το μυαλό του, είπε να κάνει, να αναιρέσει απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο είναι πάνω από τον πρόεδρο, γι' αυτό και είναι το σύστημά τους έτσι, στις ΗΠΑ, με εκτελεστικό διάταγμα δικό του, από μόνος του δηλαδή, γιατί νομίζει, έχει μπερδευτεί και νομίζει ότι είναι δικτάτορας, ενώ προσπάθησε να γίνει όταν έχασε τις εκλογές, τις προπροηγούμενες, αλλά δεν τα κατάφερε. Και τώρα πάει να το κάνει εκλεγμένος όν, δημοκρατικά. Και κανένας δεν προβληματίζεται, γιατί σου λέει Τραμπ είναι, θα φύγει. Τώρα όπου να είναι, έχει ακόμα πόσο, 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, μετά δεν μπορεί να ξαναβάλει. Έχει κάνει 2 θητείες και σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο των ΗΠΑ δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος για πρόεδρος. Πολιτική σύγκρουση για το πρόγραμμα Τσίπρα. Στο επίκεντρο η τρύπα των δισεκατομμυρίων και οι υποσχέσεις της Θεσσαλονίκης.

και μειώνεται η διαφορά υπέρ του Πάπας στις προκριματικές του New Hampshire. Πρόκειται για ομογενή προφανώς βουλευτή που λέγεται Chris Πάπας, προηγείται, αλλά η αντίπαλός του περιορίζει τη μεταξύ τους διαφορά. Και πρόκειται για μάχη για το χρήσμα των δημοκρατικών για τη γερουσία. Αφού κερδίσει δηλαδή κάποιος, μετά θα πρέπει να κερδίσει και τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο για να γίνει γερουσιαστής του New Hampshire. Να είναι στο κογκρέσο δηλαδή, το οποίο έχει λίγα μέλη, έτσι, 50-51. Και απεβίω, έφυγε από τη ζωή σε πλήρης ημερών η Gloria Steinem. Τώρα ποια ήταν η Gloria Steinem, θα μου πείτε, ναι. Είναι σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος. Δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια που για περισσότερα από 50 χρόνια αποτέλεσε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αφού λέγαμε πριν ότι θα γίνει κακούργημα, λέει, η απάτη διαδικτυακό, η διαδικτυακή ή η τηλεφωνική κτλ. Σε επίπεδα ρεκόρ οι διαδικτυακές απάτες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δισεκατομμύρια οι απώλειες. Αυτό μας έλειπε. Τώρα εδώ πιάνουν τους Ευρωπαίους. Δεν θα πιάνουν τους Αμερικανούς. Απογευματινή. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα στη συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, προφανώς δεν θα δεχθούμε υποδείξεις. Είπαμε, πόσα είπαμε, 522 χειρωματικά έργα, drones, φρεγάτες, Patriot. Α, έχουμε, κάναμε και τη σύμβαση, υπογράψαμε και τη σύμβαση με το Ισραήλ για να φτιαχτεί Iron Dome. Δεν θα περνάει κουνούπι. Ούτε τα κουνούπια θα περνάνε πραγματικά και θα λύσουμε και το πρόβλημα με τον ιό του Νείλου, του Δυτικού Νείλου. Δεν συζητάμε τώρα για μετανάστες και τέτοια, τίποτα απολύτως δεν θα περνάει. Ρυφηθεί στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη, κοροϊδία άνευ φόρων. Από Τσίπρα, οι ασάφιες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος της Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Πλάκα-πλάκα. Αντίστοιχα μέτρα θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Αλλά εντάξει. Αλλιώς όμως. Αλλιώς, με άλλο τρόπο. Το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα, με άλλο τρόπο. Κερακάκης στον Economist. Έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Α, τώρα είναι η ώρα. Νομίζαμε ότι είχε περάσει, δεν περασμένη η ώρα. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ταχύτητα, δήλωσε, τονίζοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι η ενοποίηση. Παραγωγή 15.000, βάζει παρένθεση και θαυμαστικό. Drones το χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ άλλος που είπε 50.000 φθηνές, εδώ είπε 1.500 για τους στρατιωτικούς, αυτό είναι φυσιολογικό. Καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 φυστάμενων. Αυτά είναι πολύ ρεαλιστικά όμως. Ε? Το άλλο είναι το άλλο είναι το αστείο. Σιδηρόδρομος, το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά. Όχι όμως κατά τον ΟΣΕ. Και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΟΣΕ. Κυρανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα. Μη λέτε μεγάλες κουβέντες. Μακάρι, αλλά μη λέτε μεγάλες κουβέντες. Στις 31 Δεκεμβρίου του 26 έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιώνιων φοιτητών. Ο Υφυπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στη διαδικασία. Είναι ο ίδιος ο Υφυπουργός Παιδείας, είναι ο ίδιος που τα έκανε

Λοιπόν, η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων. Ποιες αποταμιεύσεις των Ελλήνων μας δουλεύετε? Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλό δημόσιο χρέος, ενεργειακό κόστος, βιομηχανική πίεση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης, το βλέμμα πέφτει αναπόφευκτα στο μεγαλύτερο θησαυροφυλάκιο που υπάρχει, τις καταθέσεις των οικοκυριών. Περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Όχι στην Ελλάδα, έτσι. Γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα, αποταμιεύσεις έχουν πέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γνωστό αυτό. Η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε το μήνυμα. Οι καταθέσεις σου δεν θεωρούνται πια δικές σου, θεωρούνται τεμπέλες, δεν είναι παραγωγικές δηλαδή, και πρέπει να μπουν στην υπηρεσία των εταιριών και των σχεδίων των Βρυξελών. Έρευνα σε ποιους πραγματικά ανήκουν οι τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ ο πολίτης μπαίνει σε επιστοληπτική βαθμολογία. Τα ίδια τα χθεσινά δηλαδή. Και είναι αυτεμπορική που ξέρει, αυτή ξέρει τα οικονομικά θέματα. Ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών? Σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η-2027, οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. Πρόσθετη αύξηση λοιπόν 10% στο μισθό τους θα διαπιστώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027. Και μετά, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα εξαιτίας της εφαρμογής των τριετιών. Το γεγονός ότι ξεπάγωσαν οι τριετίες την 1η Ιανουαρίου του 2024 οδηγεί 3 χρόνια αργότερα στην απόλυτη ορίμανσή τους. Με δεδομένο ότι κάθε τριετία προσθέτει 10% στις αποδοχές, όσοι έχουν συμπληρώσει 9 χρόνια προϋπηρεσίας με τον κατώτατο μισθό λαμβάνουν 30% παραπάνω. Για φέτος, που οι βασικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα έχουν οριστεί στα 920 ευρώ μεικτά, τα καθαρά υπολογίζονται στα 772 ευρώ. Με μία τριετία, δίνει ένα παράδειγμα η εφημερίδα, η αύξηση οδηγεί στα 1012 ευρώ. Μεικτά, 834 καθαρά, με 2 τριετίες ο μισός ανέρχεται στα 1104 ευρώ, 896 καθαρά, και με 3 τριετίες στα 1196 ευρώ, 959 εκ των εξαυτών καθαρά. Φτάσαμε στη μία, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
3: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασία και πρώτε ύλε αρτοποιία ζαχαροπλαστική.
10: Υλικά γάμου, βάπτιση και πάση φύσεω διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλέ τιμέ.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σα επιθυμία.
12: Δίνουμε τι εκδηλώσει σα με φαντασία.
13: Βαλέσει ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολη Πελάγου μετά το δεύτερο Λυκείο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνία και διανομών 2710-2232-47.
16: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
17: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 με τίτλο ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Πάμε μετά την εθνική επικαιρότητα, πάμε στην τοπική επικαιρότητα, ξεκινώντας με την πρώτη σελίδα του λακωνικού τύπου. Πάλι για στρατιωτικά θέματα εδώ, αμιγώς. Στο στρατόπεδο Γηθίου και οι δικαστικές υπηρεσίες. Συμφωνία σταθμός με υπογραφές Δαβάκη και Φλωρίδη. Η δημοτική σύμπλευση που έσπρωξε αλλά δεν απέδωσε τα μέγιστα. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, σημείο καμπής για τη διοικητική, κοινωνική και αναπτυξιακή ζωή του Γηθίου αποτελεί η συμφωνία που επισημοποιήθηκε την Τετάρτη, μας πέρασε 2 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Λακωνίας βέβαια, κ. Δαβάκης, υπέγραψαν τη Συμφωνία Συνεργασίας για τη διάθεση μη επιχειρησιακά αναγκαίων στρατοπέδων, μεταξύ των οποίων και το πρώην στρατόπεδο Ταγματάρχη Πεζικού Μαντούβαλου στο Γηθίο. Με τη συνέργεια αυτή, ένα τμήμα των άλλων στρατιωτικών εγκαταστάσεων περνά ουσιαστικά στη δικαιοσύνη, προκειμένου να στεγαστούν οι δικαστικές υπηρεσίες του Γηθίου, που μέχρι σήμερα παραμένουν διάσπαρτες σε μη λειτουργικούς χώρους. Άλλες τώρα συμφωνίες ή αν θέλετε επιχορηγήσεις. Αποκατάσταση ζημιών με επιχορήγηση σε δόσεις. 1 εκατομμύριο ευρώ για το οδικό δίκτυο Φάριδος Πελάνας πήρε αρχικά ο Δήμος Σπάρτης. Διεκδικείται έξτρα πακέτο για όλο το Δήμο, ψίχουλα βλέπει η αντιπολίτευση. Έχουμε αντίστοιχη ανακοίνωση από την Περιφέρεια και για την Αρκαδία σε λίγο αυτό. Σύμπραξη Υπουργείου Πολιτισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη θεατρική κληρονομιά. Φιλή ζωής σε κοιμήλια του Θεατρικού Μουσείου. Με επίκεντρο την οικία Αλεξάνδρου Σούτσου επί της οδού Σταδίου στην Αθήνα, όπου θα φιλοξενηθεί το αρχείο και η βιβλιοθήκη αλλά και το βιομηχανικό συγκρότημα Τσαούσογλου στην Πειραιώς 260, που θα υποδεχθεί το αμιγός εκθεσιακό σκέλος. Ελευθερία της Καλαμάτας. Παιδική σταθμή Καλαμάτας, ανάγκη για αύξηση βρεφικών τμήματων. Καλό είναι αυτό. Την ανάγκη ενίσχυσης, αναφέρει το ρεπορτάζ, των βρεφικών τμήματων στους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Καλαμάτας ανέδειξε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης με αφορμή την εισήγηση που αφορούσε τις εγγραφές, επανεγγραφές, διαγραφές και μετακινήσεις παιδιών για την περίοδο 2026-2027. Η σχετική διαδικασία βασίστηκε στο πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων του Δήμου. Όπως ενημέρωσε το Σώμα, ο Αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, για τα παιδιά ηλικίας άνω των 2,5 ετών, το ενδιαφέρον έχει καλυφθεί. Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας επίσης ψήφισε αποζημίωση 40 ευρώ για τις συνεδριάσεις. Ενώ σε φάση ολοκλήρωσης η παράκαμψη νεοχωρίου θα δοθεί στην κυκλοφορία, προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία, στα τέλη του Οκτωβρίου. Θάρρος της Μεσσηνίας. Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, άλλη είδηση εδώ προτάσσεται. Η πολιτεία γυρίζει την πλάτη στην αποκατάσταση των διατηρητέων κτηρίων. Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Κωνσταντακόπουλος, άλμα 20% στις διεθνείς αφίξεις το φετινό καλοκαίρι. 450 πτήσεις τον Αύγουστο, ο υψηλότερος αριθμός των τελευταίων ετών. Παρ' όλα αυτά, το αεροδρόμιο αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα.

Και πάμε τώρα να δούμε τι αναφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ανακοινώσεις της σχετικά με έργα. Νέα χρηματοδότηση 700.000 ευρώ από την Περιφέρεια για περιβαλλοντικές υποδομές σε οικισμούς του Δήμου της Μεγαλόπολης. Η πρόσκληση, είναι πρόσκληση ακόμα αυτό, έτσι, εντάσσεται στη στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης της περιοχής. Στο επίκεντρο της πρόσκλησης ακόμα, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, βρίσκονται οι παραδοσιακοί οικισμοί Ίσαρη και Καρίτενα, όπου προβλέπεται η ενίσχυση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λιμάτων. Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη πράξη αφορά την προμήθεια δύο compact μονάδων βιολογικού καθαρισμού, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους δύο οικισμούς. Καθώς και την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στο ή στον Ίσαρη. Τώρα, πάλι για την Αρκαδία, άλλη πρωτοβουλία. Ένταξη παρέμβασης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Αρκαδίας. Ένταξη ακόμα, έτσι. Ενό σημαντικού έργου, λοιπόν, για τη συντήρηση και τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Τρίπολη Καρκαλού. Συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η πράξη αναλυτικά έχει αναφέρει τα εξής. Συντήρηση και βελτίωση βατότητας Εθνικής Οδού Τρίπολης Καρκαλούς κατά τμήματα, η οποία εντάσσεται βέβαια στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 2026-2030. Οι εργασίες θα επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή Καμπέας από τον κόμβο προς Μαγούλια Ναβαλτισινίκο έως τον κόμβο Καρκαλού, καθώς και εντός του οικισμού της Βλαχέρνας.

και για να μην είναι παραπονεμένες και οι άλλες περιφερειακές ενότητες, συμβάσεις 570.000 ευρώ για οδική ασφάλεια και αντιπλημμυρική προστασία στην Αργολίδα. Η πρώτη σύμβαση αφορά το έργο συντήρηση αποκατάσταση τμήματων επαρχιακής οδού νούμερο 4, που είναι αυτό, Κρανίδη προς Πορτοχέλη, και νούμερο 9, Κρανίδη προς Ερμιόνη. Τώρα 270.000, λίγα πράγματα. Ακαλύψουμε και κάποια τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση της βατότητας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και της λειτουργικότητας των συγκεκριμένων οδικών αξώνων. Και η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο αντιπλημμυρικά έργα περιφερειακής ενότητας Αργολίδας 2025. Έχει περάσει κιόλας. Συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Θα καθαρίσουν, ξέρετε τώρα, άμα ακούτε 300.000 ευρώ έργο αντιπλημμυρικό, σημαίνει ότι θα καθαρίσουν τα ρέματα και θα βάλουν και κάποια αντιστηρίγματα σε κάποια σημεία για να μην περνάνε τα νερά. Σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα είναι πολύ ψηλότερο από το λίγο. Όπως αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό ζευγολατιών εγχώριο εδώ στην περιοχή μας, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα περάσει σε κάποια φάση υλοποίησης, αφού ξεπεράστηκαν κάποια διαδικαστικά προβλήματα, μια προσφυγή πολίτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας κτλ. Φυσικά, καθώς αρχίζει το εκπαιδευτικό έτος, έχουμε ανακοινώσεις από φορείς για την έναρξη των εγγραφών σε αυτούς τους φορείς, όπως στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ανώτατη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου. Στην επίσης Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Στεμνίτσας. Και λοιπά και λοιπά.

Τώρα, ανακοίνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχετικά με το φεστιβάλ ΚΝΕ, Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή, στην Τρίπολη. Μαζί με τα σχολεία έχουμε και φεστιβάλ ΚΝΕ. Το 52ο κιόλας. Το οποίο, όπως λέει η ανακοίνωση, πραγματοποιείται φέτος με σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται». Είχαμε την εντύπωση ότι το έχει αποφύγει αρκετός κόσμος αυτό. Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Α. Το πρόγραμμα ξεκινάει, το πρόγραμμα αναφέρει ότι ξεκινάει από τις 8 το φεστιβάλ στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Τρίπολης, αυτό που δεν έχει ανοίξει ακόμα βέβαια, γιατί βρίσκεται ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης. Αυτό αναμένεται να συμβεί στις αρχές του 27, να πούμε. Λοιπόν, περιέχει το πρόγραμμα χαιρετισμό από μαθήτρια, δεν αναφέρεται πια, πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Βασίλη Μπίζα, μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, συναυλία με τον Κώστα Βλαχούτσο και θα ακολουθήσει λαϊκό παραδοσιακό γλέντι. Τώρα, ο Δήμος Νότιας Κινουρίας, Λεωνίδιο και όχι μόνο, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ο Άγιος Παντελεήμων, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τις εξής ημέρες. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου από τις 6 ως 8, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12.30 και από τις 4.30 ως 8, και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί ως 11 το μεσημέρι, ας πούμε.

Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Φάμπρικας Πολιτισμού, Λεωνίδιο είναι αυτό, εκεί. Και ο αιμοδότης χρειάζεται να έχει μαζί του την αιμοδοτική του κάρτα ή, αν δεν διαθέτει κάτι τέτοιο, το άμκα και ένα έγγραφο ταυτοποίησης.

Αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Ανακοινώσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Κορινθία και στη Λακωνία. 11 συλλήψεις.

και εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ναυπλίου υπόθεση εμπορίας αλλοδαπών ατόμων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 3 άτομα. Μάλιστα. Εμπορία ανθρώπων στην Αργολίδα. Πρωταγωνιστής ένας 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε αναπτύξει, όπως αναφέρει η ανακοίνωση αστυνομίας, δραστηριότητα σχετική με την παραλαβή, μεταφορά, εγκατάσταση και απασχόληση αλλοδαπών σε αγροτικές εργασίες σε περιοχές της Αργολίδας με σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, εξαναγκάζοντά τους σε εργασία και μην αποδίδοντάς τους το ανάλογο ημερομίσθιο, προκειμένου οι αλλοδαποί οι υπόλοιποι να αποπληρώσουν το χρέος τους, συσσαγωγικά μπαίνει εδώ, το οποίο αφορούσε τη διαμονή τους, τη διατροφή τους, καθώς και την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους. Αυτό παλιά λεγόταν δουλεμπορία. Όσον αφορά τώρα τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων για την εβδομάδα που θα διανύσουμε από Δευτέρα, από 7 δηλαδή Σεπτέμβριο στις 13 Σεπτέμβρη, λοιπόν, θα πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων θα γίνουν μόνο στην Κορινθία και τη Μεσσηνία. Στην Αρκαδία δεν έχει.

Και σχετικά με το κλείσιμο της ΔΕΗ, του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στο Άστρος, εξέδωσε ανακοίνωση ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Γιώργος Παπαϊλιού, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι είναι άλλο ένα πλήγμα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην καρδιά της Αρκαδίας και μάλιστα σε μια περιοχή, τη Βόρεια Κοινουρία, που διαθέτει ακόμα ψήγματα ζωής. Λέει ο κύριος Παπαϊλιού, ψήγματα ζωής η Βόρεια Κοινουρία. Η Γορτινή άρα dead, νεκρή. Άμα η Βόρεια Κοινουρία έχει ψήγματα, η Γορτινία τι έχει? Δείγματα, πιθανώς.

There'll never be, and don't it make you sigh? You tell me you love me, or why did you leave me all alone? Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο Μαραθώνα, γιατί έχει πάρει διαστάσεις και είναι λογικό βέβαια μέσα και από τα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας. Ή μάλλον αν θέλετε τις υπόλοιπες ειδήσεις που προέρχονται με ένα από το αστυνομικό ρεπορτάζ και καταλήγουν στο δικαστικό κάποια στιγμή, όπως και η υπόθεση με στην Κυψέλη. Λοιπόν, όπως είχε γίνει πριν από λίγο καιρό και στη Λακωνία και στο Μαραθώνα, είχαμε περίπτωση εξαπάτησης του δημοσίου με μακάβριο βέβαια τρόπο από Ελληνίδα και συγκεκριμένα την κόρη 90χρονης, η οποία προφανώς, αφού θα γίνει και εξέταση από γιατροδικαστές βέβαια και θα γίνει και η σχετική αστυνομική έρευνα, υποθέτουμε ότι έφυγε από τη ζωή, αλλά η κόρη την έθαψε μέσα σε νάιλον σακούλα, μέσα σε σακούλα, για να αποκρύψει το γεγονός του θανάτου και να συνεχίσει να σπράττει τη σύνταξή της. Λοιπόν, βρέθηκαν στο υπόγειο του σπιτιού οστά στο Μαραθώνα, τα οποία όπως όλα δείχνουν ανήκουν στην 90χρονη που αγνοήτω. Τα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα σε μη εμφανές σημείο του υπογείου, προφανώς, με τις αρχές να εκτιμούν πως ανήκουν στην 90χρονη. Αυτό θα επιβεβαιωθεί βέβαια από την διενέργεια των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Τώρα και η κόρη δεν φαίνεται να πει, το λέμε εντάξει, δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλά, γιατί είχε αρχικά ομολογήσει πως έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της και μετά δήλωσε πως δεν ξέρω που είναι. Εξενταοχτάχρονη η κόρη δήλωσε ότι η μητέρα της πέθανε από βιολογικά αίτια, φυσικά αίτια που λέμε, ήταν μεγάλη σε ηλικία, δεν της έκανα κηδεία, δεν ξέρω που είναι. Μα προφανώς πως θα της κάνει κηδεία αφού συνέχισε να παίρνει τη σύνταξη, δεν κολλάνε αυτά. Συνάδελφος της ΕΡΤ τη ρώτησε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η κηδεία και είπε είναι προσωπικά θέματα αυτά. Προφανώς. Είναι προφανές γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η κηδεία. Ενδεικτική και αυτή η υπόθεση μιας γενικότερης κατάστασης και ενός γενικότερου κλίματος, παρότι φυσικά δεν μιλάμε για καν σε καμία περίπτωση για το Μεσόωρο, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
11: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
10: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
11: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
10: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
12: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
13: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
14: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδη 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στη ΔΕΘ. Περιμένουμε αύριο βέβαια την ανακοίνωση των μέτρων από τον κύριο Μητσοτάκη και την αφετηρία μιας μακράς ή όχι και πολύ μακράς προεκλογικής περίοδου, με στόχο της κυβέρνησης εκτός από το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και την ανάκτηση του χαμένου εδάφους στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σήμερα το απόγευμα, πριν πάει στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης για τα εγγένεια του νέου κολυμβητηρίου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, παρά τα έργα και τις υποδομές που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, λες και παίζουν ρόλο ποτέ αυτά, προκαλούν προβληματισμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Και το βάρος στους επόμενους μήνες θα πέσει στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, του όποιου κυβερνητικού έργου, με τον κύριο Μητσοτάκη να είναι όπως πάντα μπροστάρης σε αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε δεν του έχουν μείνει και πολύ πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Πάντως οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος περιόδευσαν ήδη σε 17 νομούς της Βόρειας Ελλάδας με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή φυσικά του κυβερνητικού έργου. Έχουν προγραμματιστεί και 9 εκδηλώσεις σήμερα και αύριο, στις οποίες οι υπουργοί θα μιλήσουν για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο, ως ήθιστε. Και φυσικά, τώρα διαμορφώνεται η ομιλία, καθώς διαμορφώνεται η ομιλία του κ. Μητσοτάκη, η οποία θα έχει και κάποιες αλλαγές και μέτρα έκπληξη, και αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες, αλλά είναι και αναπόφευκτο μετά από την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος γι' αυτό και προηγήθηκε άλλωστε. Βέβαια, το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης γίνεται προσπάθεια να αποδομηθεί, όπως λέμε. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση την περίφημη των μέτρων, ξέρετε αυτά τα μπακαλιστικά, συσσαγωγικά, και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική πολιτική προσέγγιση που υποστηρίζει ότι έχει ο ίδιος σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Από τη μία, οι ανέξοδες και ανεφάρμοστες υποσχέσεις, και από την άλλη, οι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες πολιτικές. Λοιπόν, τα 12 μέτρα που θα περιλαμβάνονται στην ομιλία ή θα ανακοινωθούν από τον κύριο Μητσοτάκη απευθύνονται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, προφανώς. Και για να γίνει πράξη η δέσμευση πως όλοι θα λάβουν μέρισμα από την ανάπτυξη και κανείς δεν θα μείνει πίσω. Η επιλογή να μοιραστούν τα πλεονάσματα σε περισσότερους χωρίς την ανακοίνωση εμβληματικών μέτρων όπως έγινε πέρσι με τη φορολογική μεταρρύθμιση, αν τη θυμάστε, συνάδει με το προεκλογικό κλίμα. Και καθώς φαίνεται να έχει πάρθει απόφαση, ή τουλάχιστον αυτό λένε πολλές πηγές, ότι οι εκλογές θα γίνουν τέλος Μαΐου του 2027 ή αρχές Ιουνίου του ιδίου έτους, τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πάρουν οι δικαιούχοι χρήματα σταδιακά μέχρι το τέλος της άνοιξης. Τώρα να δούμε και ποιο θα είναι το μέτρο έκπληξη που δεν έχει διαρρεύσει ακόμα ή τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, κάποιες υποθέσεις, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα σαφής διαρροή, σε εισαγωγικά, και να δούμε αν θα έχει και σχέση με τα 500 ευρώ που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας για τους φοιτητές που σπουδάζουν εκτός της πόλης όπου διαμένουν, εκτός της πόλης όπου είναι δημότες. Να δούμε αν θα είναι κάτι τέτοιο. Αν είναι κάτι τέτοιο, είναι εμφανές εδώ τι συμβαίνει. Ένας διαγωνισμός για το ποιος θα μοιράσει περισσότερα καθρεφτάκια, σε εισαγωγικά, στους αυτόχθονες ηθαγενείς.
και με τη συζήτηση για πολύ πιο σημαντικά θέματα κατά την ταπεινή μας άποψη, όπως είναι η λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα, να μην υπάρχει καν, να μην υφίσταται. Τώρα, το μέτρο το οποίο αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τις περισσότερες αντιδράσεις, ή αν θέλετε έχει περισσότερο κακό χαρακτηριστεί από όλα όσα ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, είναι αυτό το περίφημο της πατριωτικής εισφοράς, που μπορεί και ο αισθητικός να μην μας αρέσει και εμάς, δηλαδή τώρα πατριωτική εισφορά, τι πάει να πει πατριωτική εισφορά, ο φόρος γενικά δεν είναι πατριωτικός, είναι υπέρ του κράτους. Τι σημαίνει αυτό, είναι πατριωτικό το άλλο, δεν είναι, τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όμως γιατί τόσο πολύ αντιδρούν κάποιοι, ενώ ας πούμε τέτοιες αντιδράσεις για τον έμφυα δεν είδαμε. Τότε βέβαια είχε παρουσιαστεί ως ανάγκη μνημονιακού χαρακτήρα. Τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα μπορούσε ο έμφυα, μειώνεται υποτίθεται κάθε χρόνο, αλλά ακόμα υφίσταται. Γιατί δεν καταργείται? Γιατί να καταργηθεί?

Τώρα, το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, που λέμε, γίνεται παγκοσμίως αυτή η συζήτηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, υπάρχουν πολλές αναφορές από τους δημοκρατικούς προς αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη ανισότητα όσον αφορά τον πλούτο και παγκοσμίως και στη χώρα μας. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε προσπαθεί να χαράξει φορολογική πολιτική σε ανεπτυγμένη οικονομία όπως είναι η ελληνική ή υποανάπτυξη είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των εισοδημάτων των ανώτερων στρωμάτων του πληθυσμού δεν μπορεί να φορολογηθεί, αλλά καταλήγει να σωρεύεται ως πλούτος με διάφορες μορφές. Και δεν μιλάμε για τη μαύρη περίφημη οικονομία, μιλάμε για τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το μέγεθος όμως αυτού του συσσωρευμένου πλούτου είναι τέτοιο, ώστε ακόμα και μια πολύ χαμηλή φορολόγηση στο 1% μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους για ένα κράτος που να μπορεί να τους διοχετεύσει σε μια άλλη κατεύθυνση. Ο κ. Τσίπρας μιλάει για βιομηχανική ανάπτυξη. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει κάτι άλλο.

Αυτό που αδυνατούν να αντιληφθούν επίσης κάποιοι είναι ότι εδώ δεν έχουμε ρομπέντο δασών πολιτικές. Δηλαδή και καλά θα πάρουμε από τους πλούσιους και θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει ή να υποστηρίξει πως θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα δημοσίων δαπανών ως παραγωγικών επενδύσεων που θα δημιουργήσουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και άρα στην άνοδο των φορολογικών εσόδων. Σε τομείς που είμαστε υπανάπτυκτοι, όπως είναι η βιομηχανία. Προφανώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, λόγω και ιδεολογίας, μέρους της, όχι όλης της κυβέρνησης, μέρους της κυβέρνησης, βγάζει φλίκτενες μπροστά στη φορολόγηση, ας πούμε, των μερισμάτων από τις μετοχές. Βγάζει φλίκτενες, σου λέει, είναι αντιανεπτυξιακό μέτρο, διώχνουν τους επενδυτές, είναι ποινικοποίηση της πρακτικής των... του χρηματιστηρίου, της δραστηριότητας αυτής και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς προκύπτει αυτό, βέβαια. Σε μια κανονική χώρα που δεν είμαστε εμείς και υπό κανονικές συνθήκες που δεν έχουμε, τέτοιες είδους δηλώσεις, παύλα προτάσεις, παύλα προθέσεις θα έπρεπε να συζητώνται εδώ και καιρό και από τους κυβερνητικούς παράγοντες. Και μάλιστα θα έπρεπε να υπάρχει και διακομματική συνένεση. Όμως, στην Ελλάδα, όπου τα στελέχη εν προκειμένου της κυβερνητικής παράταξης φέρονται εάν να πρόκειται να επέλθει η καταστροφή του σύμπαντος, εάν φορολογηθεί στο 1% ο μεγάλος λεγόμενος πλούτος, ή επιλέγουν συνειδητές στατιστικές λαθροχειρίες, συγχέοντας πλούτο και δηλωθέντα εισοδήματα, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός Επικρατείας ο κ. Σκέρτσος, δεν γίνονται αυτά.

Και εκεί έχουμε και ένα θέμα, όπως είπαμε, ιδεολογικό, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση, που δεν κάνει και πολλά πράγματα για να ρυθμίσει την αγορά, γιατί και καλά πιστεύει, σαν να έχει διαβάσει και να έχει κάνει Ευαγγέλιο τον πλούτο των εθνών του Άνταμ Σμιθ, που δεν τον έχει διαβάσει, έχει διαβάσει μόνο το επίμετρο, γιατί είναι πολύ μεγάλο βιβλίο, και φαίνεται ότι δεν το έχει διαβάσει το βιβλίο, που υποτίθεται ότι ο Άνταμ Σμιθ είναι ο γκουρού των νεοφιλελεύθερων, οικονομικά έτσι. Θεωρεί λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση ότι η ανασυγκρότηση θα έρθει από μόνη της μέσα από τις αυθόρμητες τάσεις των αγορών, με το περίφημο χέρι κάποιου που ρυθμίζει την αγορά, το αόρατο χέρι της αγοράς, τα ρυθμίζει όλα. Αφού λοιπόν τα ρυθμίζει όλα η αγορά, γιατί κάναμε συμφωνία κυρίων για να μειώσουμε τις τιμές? Γιατί δίνουμε επιδόματα, δίναμε επιδόματα? Τι είναι αυτά τα καλάθια, αφού θα τα ρυθμίσει όλα η αγορά? Αυτό το πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής λοιπόν, αυτής της αντίφασης του γεγονότος ότι δεν υπάρχει οικονομική πολιτική από την πλευράς της κυβέρνησης. Μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική δεν υπάρχει. Είναι τυχάρπαστο, παίρνει μέτρα με επικοινωνιακό χαρακτήρα, όπως αυτό τώρα με τη Συμφωνία των Κυρίων, το οποίο, όπως σας είπαμε, απεδείχθη αμέσως άνθρακας. Απεδείχθη ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Εάν ψάξετε εσείς τώρα τους μειωμένους κωδικούς.

Όλα αυτά που αναφέραμε απλώς επιβεβαιώνουν ότι η συζήτηση που θα γίνει και προεκλογικά, με όποιους όρους θα γίνει, με τους συνήθεις δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, για το αύριο της Ελλάδας και για την υιοθέτηση μιας οικονομικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, προφανώς αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με τους όρους που είχαμε τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα 7 αλλά και πριν, βέβαια πριν είχαμε και τα μνημόνια, αλλά με αφετηρία τα όποια εργαλεία έχουν απομείνει στη χώρα για να ξεφύγει από το ευρωπαϊκό περιθώριο στο οποίο όλο ένα και περισσότερο σπρώχνεται, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία πανηγυρίζει κιόλας ότι έχει επανέλθει η Ελλάδα, ότι έχει μειωθεί το χρέος, ότι σε λίγο δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και κάτι έγινε δηλαδή, συγκρίνοντας ασυνείδητα βέβαια, γιατί δεν μπορεί να το συγκρίνει, δεν μπορεί να το συγκρίνει απευθείας, όπως έγινε και πρόσφατα με τα θέματα που γέμισαν τα ΜΜΕ για τα γαλλικά και τα ιταλικά ομόλογα. Η Γαλλία και η Ιταλία δανείζονται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Και αυτό τι σημαίνει, ότι είναι ισχυρότερη η ελληνική οικονομία? Όχι βέβαια. Και άλλωστε υπάρχει ένα συνειδητό, μια συνειδητή, όχι απάτη, μια συνειδητή παράληψη από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης της Ελλάδας, η οποία δεν μας λέει ότι η οικονομία μας είναι σε προστατευμένο καθεστώς μέχρι και το 2032 ουσιαστικά. Αυτό δεν το λέει. Γι' αυτό και τα ελληνικά ομόλογα το 14 εν προκειμένου, δηλαδή ο δανεισμός της χώρας μας, είναι πιο φτηνός ακόμα. Και βέβαια είχε γίνει και το PSI, όπως έχουμε ξαναπεί, και το χρέος της Ελλάδας έγινε προς κράτη και όχι προς funds και τράπεζες, κατά κύριο λόγο. Το πράγμα, το οποίο τι σημαίνει, ότι είναι ένα χρέος που μπορεί να ρυθμιστεί και με πολιτικό τρόπο. Από την άλλη βέβαια σημαίνει ότι και η χώρα είναι απολύτως εξαρτημένη. Και όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης εχθές, σε σχέση με την Τουρκία βέβαια, κανένας δεν θα μας υποδείξει τι θα κάνουμε για την άμυνά μας. Εμείς λέμε, όποιος θέλει μπορεί να μας υποδείξει, εδώ που τα λέμε, και γι' αυτό είμαστε και τόσο πρόθυμοι. Εκείνο που από ό,τι φαίνεται δεν θα δούμε, αγαπητοί ακροατές, όμως, είναι η επίλυση του Κυπριακού επί αυτής της περίοδου. Δεν θα τη δούμε την επίλυση του Κυπριακού, την όποια επίλυση του Κυπριακού, η οποία φυσικά σε σχέση με τα standards που έχουμε, τα μαξιμαλιστικά αν θέλετε standards που έχουμε, δεν θα είναι αυτή που έχουμε προκαθορίσει ως δεδομένη, δηλαδή την ένωση της Κύπρου και την διάλυση του ψευδοκράτους που λέμε εμείς της Βορειοανατολικής Κύπρου. Δεν θα είναι έτσι, θα έχουμε μια ομοσπονδία από ό,τι φαίνεται με δύο μέλη και εγγύητες της κατάστασης αυτής, πιθανότατα την Ένωση, αν θέλει να μπλέξει, την Ελλάδα και την Τουρκία. Άρα μια επαναφορά κατά κάποιο τρόπο στο καθεστώς των συνθήκων του Λονδίνου που ήταν ίσχυε υποτίθεται μέχρι το 1974. Για αυτό που τα λέμε όμως, αγαπητοί ακροατές, δεν βλέπουμε ούτε τους Κυπρίους να πολυνιάζονται, άμα κρίνουμε και από τα αποτελέσματα των εκλογών τους, που πήγανε και ψηφίσανε, εντάξει, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, πήγαν και ψηφίσανε το Φιδία και κάτι τέτοιους YouTubers. Δεν φαίνεται να πολύ ασχολούνται και οι Κύπροι με το γεγονός ότι ένα κομμάτι του νησιού έχει καταληφθεί από κάποιον άλλον. Άλλωστε στην περιοχή εκεί, κοντά δίπλα, είναι καθεστώς. Είναι κανονικότητα να μπαίνει ένα κράτος σε ένα άλλο κράτος και να καταλαμβάνει εδάφη. Βλέπει Ισραήλ Λίβανο, Ισραήλ αλλού, Ισραήλ Αίγυπτο, Ισραήλ, Ισραήλ, Ισραήλ, Ισραήλ. Αυτά λοιπόν είναι κανονικότητες πλέον και είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Μέχρι που θα αποδειχθεί ότι δεν είναι. Λοιπόν, θέλαμε να πούμε και κάτι για την Katy Perry, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Η οποία συνελήφθησε εισαγωγικά στη Μύκονο με τον κύριο Τριντό,
ποιος είναι ο κύριος Τριντό τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε, αγαπητοί ακροατές, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό. Να πούμε ότι θα είναι καλέ, αρκετά καλές οι καιρικές συνθήκες για μπάνια, αλλά περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα άνοδο της θερμοκρασίας, θα πρέπει να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο, Χρήστος Καρνέζης και Αρκάντια Sport Show. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη, από το Γιώργο Λιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 ASC απ' έξω, και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητό με πατατάκια.
3: Θα βλέπει να να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν είναι.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
3: Βλέπει να.
5: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατερούν.
3: Δεν είναι. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
9: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
9: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
9: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
9: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
10: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
11: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό.

0: Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, 5 λεπτά μετά τις 2. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική ειδησιογραφία της ημέρας και επίσης την ατζέντα του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή είναι το τελευταίο χρονικά της αγωνιστικής, καθώς θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 6 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ που θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος και αυτός δεν έχει κερδίσει στα πρώτα δύο παιχνίδια του φετινού μαραθωνίου του πρωταθλήματος και ο οποίος επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ελλάδας.

Την Κυριακή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος βέβαια πέρα από το κρίσιμο παιχνίδι της Δευτέρας έχει στραμμένη την προσοχή του και περιμένει και την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφορικά με την ένσταση που είχε υποβάλει κατά του κύρους της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό. Θυμίζουμε πρώτο δίκος, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είχε απορρίψει την έφεση του Αστέρα Άκτορ. Χτες το απόγευμα συζητήθηκε εκ νέου η συγκεκριμένη υπόθεση, η συγκεκριμένη ένσταση του Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε λοιπόν και εδώ την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων.

Από σήμερα έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Δευτέρας. Σήμερα το απόγευμα, αύριο μέχρι το μεσημέρι, καθώς και τη Δευτέρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, τις ώρες δηλαδή λειτουργίας καταστημάτων, τα εισιτήρια της αναμέτρησης θα διατίθενται από το Star Store στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 67. Τη Δευτέρα θα διατίθενται στα εκδοτήρια του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 4 το απόγευμα, δηλαδή, με συγχωρείτε, 2 ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Πάμε σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε την ατζέντα του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Αρχικά να πούμε ότι ορίστηκε, γιατί έχουμε μια εκκρεμότητα στο πρωτάθλημα, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά θα διεξαχθεί την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Θυμίζουμε η αναμέτρηση αυτή στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Tichman Super League είχε αναβληθεί λόγω σχετικού αιτήματος του Παναθηναϊκού. Μιλούμε οι ομάδες που παίρνουν, που έχουν πάρει τα εισιτήρια και συνεχίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ πλέον μόνο, καθώς ο Παναθηναϊκός το χρησιμοποίησε, είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν την αναβολή μίας αναμέτρησης για διευκόλυνσή τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Η τρίτη αγωνιστική ξεκινά αύριο, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 7 στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, Βόλος Ολυμπιακός, στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚΑΡΙΣ, την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη στις 7, Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όπως είπαμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Ηράκλης.

Στη βαθμολογία ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός έχουν από 6 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ με 4. 3 έχουν Παναθηναϊκός και Όφη, από έναν Βόλος, Ηρακλής και Κηφισιά, χωρίς βαθμό Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας, Άκρο και Λεβαδιακός. Ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά βέβαια έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Πάμε στο, στα αγωνιστικά νέα από τα τμήματα υποδομών της Λίγκας, της Super League. Θα ξεκινήσουμε με το κύπελο Super League K19, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η κλήρωση για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 του κυπέλου Super League K19. Τυχερός στην κλήρωση ο Αστέρας Άκτορ, όπως και ο Παναθηναϊκός, καθώς πήραν ανεφαγόνα την πρόκρισή τους, ήταν δύο οι ομάδες, στην προημιτελική φάση. Στην πρώτη φάση λοιπόν θα μονομαχήσουν 12 ομάδες σε 6 ζευγάρια όπως προέκυψαν από την κλήρωση, με τον Αστεράκτορ και τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, να προκρίνονται ανεφαγόνα. Τα ζευγάρια λοιπόν της πρώτης φάσης σε μονές νοκάουτ αναμετρήσεις είναι Καλαμάτα ΑΕΚ, Ολυμπιακός Άρης, Ηρακλής Βόλος, Όφι ΠΑΟΚ, Πανετολικός Κηφισιά και Λεβαδιακός Ατρόμητος. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα της πρώτης φάσης. Μονά τα παιχνίδια, όπως είπαμε, νοκάουτ. Στην δεύτερη φάση τώρα ο Αστέρας Άκτορ, που προκρίθηκε, όπως είπαμε, ανεφαγόνα, θα αντιμετωπίσει στην Τρίπολη εντός έδρας, αυτό προέκυψε από την κλήρωση, τον νικητή του ζευγαριού Λεβαδιακός Ατρόμητος. Και αυτό το παιχνίδι θα είναι μονό και νοκάουτ. Μάλιστα, για να μην το επαναλαμβάνω συνέχεια, όλοι και οι ημιτελικοί θα είναι μονοί αγώνες. Στις υπόλοιπες διασταυρώσεις ο νικητής του Καλαμάτα ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε ανεφαγόνα. Ο νικητής του Ολυμπιακός Άρης, τον νικητή του ζευγαριού Ηρακλής Βόλος. Ο νικητής του Όφι ΠΑΟΚ, τον νικητή του ζευγαριού Πανετολικός Κηφισιά. Εφόσον προκριθεί στην ημιτελική φάση ο Αστέρας Άκτορ, τότε θα βρει αντιμέτωπο τον και εκτός έδρας την ομάδα που θα προκύψει από τους νικητές των ζωγαριών Όφι ΠΑΟΚ και Πανετολικός Κηφισιά, μια διοργάνωση του κυπέλου K19 που διοργανώνει η Λίγκα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάμε στο πρωτάθλημα K19 με τον Αστέρα Άκτορ να μην αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς το παιχνίδι που θα έδινε στη Θεσσαλονίκη στη Μίκρα με τον Ηρακλή μετατέθηκε για τις 27 Σεπτεμβρίου. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα γίνουν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Αύριο Σάββατο θα παίξουν Όφι Κηφισιά, ΑΕΚ Άρης και Ατρόμητος Καλαμάτα. Την Κυριακή Λεβαδιακός Πανετολικός και Βόλος Ολυμπιακός. Τη Δευτέρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και στο πρωτάθλημα K17 η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή μετατέθηκε και θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: αύριο Σάββατο Κηφισιά Όφι και Πανετολικός Λεβαδιακός. Την Κυριακή Καλαμάτα Ατρόμητος και Ολυμπιακός Βόλος. Τη Δευτέρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ.

Πάμε στην Superbet League 2. Έχουμε και εδώ πρεμιέρα του πρωταθλήματος με παιχνίδια να διεξάγονται αύριο Σάββατο, την Κυριακή αλλά και την Τετάρτη. Και οι αλλαγές μάλιστα ωραίες. Μάλλον θα ρίξουμε και την κακιά μας. Ωραία τα νέα γραφικά στην ιστοσελίδα κτλ. Αλλά όταν ορίζεις την πρώτη αγωνιστική και αλλάζεις 4 φορές ημερομηνίες, ώρες, γήπεδα κτλ., πάει να πει ότι κάτι δεν πάει και τόσο καλά. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα της πρεμιέρας με τον Αστέρα Β' Άκτορ. Θυμίζουμε να κάνει ποδαρικό στη Νέα Σμύρνη σε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή το απόγευμα στις 4 κόντρα στον Πανιόνιο. Πανιόνιος που από πολλούς θεωρείται μαζί με τον Πανσεραϊκό, θεωρούνται οι δύο ομάδες φαβοροί για να κατακτήσουν τα δύο προνομιούχα εισιτήρια για την άνοδο στην Στίχημαν Super League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Σέντρα πρώτη αύριο στην Κομωτινή, Πανθρακικός Πύργος. Την Κυριακή τρία παιχνίδια, ώρα έναρξης 4, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Λάρισα Αναγέννης Καρδίτσας. Τη Δευτέρα στις 4 στην Κεσαριανή Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 στην Καλυθέα Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, 5:30 στην Ερμούπολη της Σύρου η Ελλάδα Σύρου θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και το παιχνίδι που αναβλήθηκε μετά από αίτημα της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης λόγω της διεθνούς έκθεσης που διεξάγεται στην πόλη θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ Β' να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Β'.

Εδώ να πούμε ότι το πρωτάθλημα βέβαια θα διεξαχθεί με εντελώς διαφορετικό φορμάτ συγκριτικά με τις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους. Δεν θα... Καταρχάς έχουμε βέβαια το ένα όμιλο των 16 ομάδων. Δεν υπάρχουν play-off ούτε play-out. Έχουμε τις δύο ομάδες όπως είπαμε που θα πάρουν την, τις δύο πρώτες θέσεις στη βαθμολογία να ανεβαίνουν και στο κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας στη Στοίχημαν Super League. Αντιθέτως, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας θα υποβιβαστούν στη γάμα εθνική κατηγορία.

Το παιχνίδι του Αστέρα Β' Άκτορ κόντρα στον Πανιόνιο θα μεταδοθεί από την σελίδα της Superbet στο YouTube σε απευθείας μετάδοση. Έτσι θα είναι και οι μεταδόσεις, δηλαδή θα μεταδίδει τρία παιχνίδια η κρατική τηλεόραση και θα υπάρχουν και μεταδόσεις από το διαδικτυακό κανάλι στο YouTube της στοιχηματικής εταιρείας που έχει αναλάβει ο χορηγός του πρωταθλήματος. Από την ΕΡΤ θα μεταδοθούν τα παιχνίδια Λάρισα, Αναγέννης Καρδίτσας, Μαρκό Πανσεραϊκός και την Τετάρτη το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.

Για να κληρώσουμε με το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι χτες είχαμε και το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με σχετική δυσκολία ή μάλλον όχι τόσο άνετα όσο θα περίμενε κανείς. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Νίκη Βόλου, έκανε την πρώτη νίκη του και πήρε βέβαια 3 βαθμούς, καθώς θυμίζουμε υπάρχει ενιαία βαθμολογία πλέον στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από ρυπαντικά Ariel, αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξία.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου,
2: θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110, σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Αρκαδία 938, Αρκαδία Sports Show μέχρι τις 3. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε βέβαια με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έρχεται ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις. Θα ξεκινήσουμε με την Premier League. Μάλλον να κάνουμε μια παρένθεση. Την Κυριακή το απόγευμα είπαμε έχουμε την πρεμιέρα της Superbet League 2 για τον Αστέρα Β' Άκτορ στη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιόνιο. Όσοι φίλοι του Αστέρα Άκτορ θέλουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορούν να το κάνουν προμηθευόμενοι εισιτήρια έξω από τη θύρα 1 του γηπέδου της Νέας Σμύρνης, τα εισιτήρια που θα τιμώνται στα 10 ευρώ.

Ξεκινάμε λοιπόν την περιήγησή μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πάμε Αγγλία, πάμε Premier League. Τρίτη αγωνιστική με την πρεμιέρα της σήμερα το βράδυ στις 10. Με την Ipswich να υποδέχεται τη Liverpool. Μια Liverpool που προβληματίζει στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Δύο ισοπαλίες και μάλιστα κατάφερε να περισσώσει τους βαθμούς στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της, τόσο με την Newcastle στην πρεμιέρα όσο και με την Nottingham Forest δεύτερη αγωνιστική στο τέλος των αναμετρήσεων. Στις 10 ξεκινά το παιχνίδι. Αύριο Σάββατο Newcastle Bournemouth στις 2:30, Bradford Sunderland, Brighton Leeds, Fulham Crystal Palace, Manchester City Coventry και Nottingham Forest Tottenham στις 5. Στις 7:30 το Σάββατο Hull Aston Villa. Την Κυριακή 2 παιχνίδια. Στις 4 Everton Manchester United και μεγάλο ντέρμπι στις 6:30 Arsenal Chelsea, λονδρέζικο ντέρμπι. Τόσο η Arsenal όσο και η Chelsea έχουν κάνει το 2-2 στην πρεμιέρα, έχουν 6 βαθμούς μαζί με την Manchester City και την Hull των δύο Ελλήνων πλέον, και του Τζολάκη και του Μουζακίτη. 4 βαθμούς έχουν Bradford, Newcastle, Everton, Leeds. Στους 3 Brighton, Manchester United, Sunderland και Ipswich. 2 έχει Liverpool, από έναν βαθμό Bournemouth και Nottingham Forest, χωρίς βαθμό τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Fulham, Coventry, Crystal Palace, Aston Villa και Tottenham. Εδώ να θυμίσουμε ότι στην Premier League έχουμε 4 ομάδες που παίρνουν απευθείας στην League Phase του Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, μία ομάδα απευθείας στη League Phase του Europa League. Στην La Liga στην Ισπανία χτες είχαμε ένα παιχνίδι το οποίο διεξήχθη αρκετά νωρίτερα λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Για την 6η αγωνιστική η Real Sociedad υποδέχτηκε τη Θέλτα 0-0 χωρίς σκόρ ισοπαλία. Σήμερα ξεκινάει η 4η αγωνιστική με την Real Madrid να δοκιμάζεται στη Σεβίλη κόντρα στην Μπέτις. Αύριο Σάββατο στις 5:15 Athletic Bilbao Atletico Madrid. 7:30 Ράγιο Βαγιακάνο Σανταντέρ, στις 10 Villarreal La Coruña. Την Κυριακή 5:15 Βαλένθια Μπαρτσελώνα, 7:30 Αλαβέζο Σασούνα και Μάλαγα Λεβάντε, στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Και την Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στη Λα Λίγκα, μετά από 3 αγωνιστικές, Μπαρτσελώνα και Ρεάλ έχουν κάνει το 3-3 και έχουν 9 βαθμούς. Με 7 ακολουθούν Ατλέτικο Μαδρίτης, Αλαβές και Οσασούνα. Στους 6 Σεβίλη και Μπέτις. 5 έχει Λα Κορούνια. 4 η Σαντατέρ, η Λεβάντε και η Σοσιεδάδ. Στους 3 Εσπανιόλ, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Χετάφε. 2 βαθμούς Βιγιαρεάλ και Θέλτα. Από 1 βαθμό Βαλένθια, Βαγεκάνο, Έλτσε και Μάλαγα. 4 ομάδες βγάζει στο Champions League απευθείας στη League Phase η La Liga. Η 5η της βαθμολογίας με την Κυπελούχο πάνε στην League Phase του Europa League, ενώ η 6η ομάδα περνά στα προκριματικά του Conference League.

Συνεχίζουμε με Bundesliga, δεύτερη αγωνιστική. Το σημερινό παιχνίδι στις 9.30 Στουτγκάρδη Κολονία. Αύριο Σάββατο την γνωστή ώρα Bundesliga, 4.30 Hoffenheim Dortmund, Leverkusen Union, Gladbach Elversberg, Werder Bremen Λειψία και Paderborn Freiburg. Στις 7.30 Schalke Bayern Μονάχου. Την Κυριακή θα παίξουν στις 4.30 Αμβούργο Mainz και στις 6.30 Eintracht Augsburg. Πάμε και στη Serie A στην Ιταλία, τρίτη αγωνιστική, το πρώτο χρονικά παιχνίδι σήμερα το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με την Genoa να υποδέχεται την Como. Αύριο Σάββατο στις 4 Φιωρεντίνα Τορίνο. Ντέρμπι στις 7 με την Ίντερ να υποδέχεται την Νάπολη. Στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Την Κυριακή στις 4 Φροζενόνε Βενέτσια και Πάρμα Μόντσα. Στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Ακόμη ένα ντέρμπι την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο Ιουβέντους Μίλαν. Δύο παιχνίδια θα γίνουν τη Δευτέρα. Κάλιαρι Λέτσε στις 7.30, Ουντινέζε Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο.

Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, οι άριθμες νίκες έχουν Ρώμα, Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους, Αταλάντα και Λάτσιο και 6 βαθμούς. Τέσσερις έχουν Ουντινέζε και Κόμο. Στους τρεις Φροζινόνε, Νάπολη, Σασουόλο, Κάλιαρη και Λέτσε. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν βαθμούς. Τωρίνο, Μπολόνια, Τζένοα, Πάρμα, Μόντσα, Βενέντσι και Φιωρεντίνα. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Πάμε στο κουπόνι της stoixman.gr. Ξεκινάμε με το παιχνίδι το σημερινό της Premier League, Ipswich Liverpool. Άσος στο 5.88, το χ στο 5.03, το διπλό στο 1.58, over 2.5 goal στο 1.42, under 2.5 στο 2.90, goal goal στο 1.50, no goal σε απόδοση 2.50, σούπερ ενισχυμένη απόδοση goal goal με over 1.5 goal στο πρώτο ημίχρονο και νίκη της Liverpool στο 4.08. Ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 γκολ νίκη της Liverpool και ένα σκοράρι οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα. Ο Γκάκπο της Liverpool στο 5-17.

Στις 10 η αναμέτρηση της Μπέτις με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την τέταρτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Άσο στο 5.80, το Χ στο 5, το διπλό στο 1.47. Γκολ γκολ στο 1.52, νο γκολ στο 2.42. Over 2.5 γκολ χαμηλό στο 1.39, under 2.5 απόδοση 3, σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Νίκη της Ρεάλ με 5 ή περισσότερες αποκρούσεις του Βάγες, του τερματοφύλακα δηλαδή της Μπέτις, και πάνω από 10.5 corner στο 6.72, ενισχυμένη απόδοση over 3.5 γκολ πάνω από 10.5 corner και νίκη της Ρεάλ σε απόδοση 5.50.

Και κλείνουμε με το παιχνίδι Genoa Como στις 10 παρατέταρτο για την Serie A. Άσο στο 5-20, Χ στο 3-35, διπλό στο 1-78. Over 2,5 γκολ στο 2-0-2, Under 2,5 στο 1-80. Το goal goal στο 1-83, το no goal στο 1-91. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Νίκη της Como με 2 ή περισσότερα σουτ του pass στην εστία και over 3,5 κάρτες στο 7-32. Ενισχυμένη απόδοση νίκη της Como με goal goal και να σκοράρει ο Τάσος Δουβίκας σε απόδοση 6-0-5.

στο πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στις 18:30 από το Κοσμοτέ Sport 4, Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας, ένα παιχνίδι για το Διεθνές Συνολικά Μπάσκετ που διεξάγεται στην Κρήτη. 7:30 Ανόβερο, Καρλσρούι, το Nova Sports 2 για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, την Bundesliga 2. Σήμερα έχουμε και τον Diamond League Τεντόγλου στις 8:20, Καραλής με Ντουμπλάντης στις 9 από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 9 για το τουρνουά που είπαμε στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε. 9:30 από το Nova Sports 3 στο Τουτγκάρδη Κολονία. 10:15 από Κοσμοτέ Sport 2 Genoa Como. Στις 10 από Nova Sports Premier League Ipswich Liverpool. Την ίδια ώρα από Κοσμοτέ Sport 7 Betis Real Madrid. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακούσατε Αρκαδία Sports Show από τον Αρκαδία 938, μια εκπομπή που σας πρόσφερε στοίχημα.gr. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα το τριήμερο που έρχεται.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης.

0: ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης, Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
6: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
7: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
6: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
7: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
6: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
6: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
8: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
8: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
8: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
9: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

0: Όλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα μου!
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan.

0: μας θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες, συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρόπουλος.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
0: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmosport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmosport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmosport.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, back. 938 με τον DJ.

0: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110, σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
12: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
11: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
12: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
12: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος

0: σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
0: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: πόλη. Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξία.
3: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας. Καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: ραντεβού όπου ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
11: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
10: Θέλετε κάτι άλλο!
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
12: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο

0: 37-38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπεινα.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
5: Πρέπεινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Back to the plan στο Cosmosport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου, εσύ βαθιά που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου, εσύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την

0: Τώρα φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιλίκα. Θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τον Τιλίκα. Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο Τιλίκα. Το 19ο λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί. Και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίσαμε τον παράλογο. Θα δει τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-050.
2: Back to the plan στο Cosmo Sport Tripolis. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Tripolis θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Tripolis, Εθνομαρτύρων 1, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο!
7: Είναι ποίημα.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή.
10: Κρεοπολείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
11: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
12: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
11: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
12: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
11: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
13: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Έφτασε!
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολη.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

κάνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ την πόρτα, μα ποτέ σου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Περάτε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με α

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.